0: Έλλη.
1: Κάλεγα το κάμα χέτ.
0: Καουφέλα.
1: Χίτσα δεν αφάχω. Πού φυλάχαν τα γιαού.
0: Κανείτε καμό χαούα μου δίμου. Ανέα καμό φυλαγούα.
1: Χέι, αυτό μα κάουμα ρε χαού χέτσι. Κανείτε για πήρα κι εγώ. Και δεν γίνεται με για πέρα, καλή για τα γυρμούε, θα μάγει για μόνο. Α, και για να κάνω καλά φασαλέ σου και τα γη.
0: Αχά.
1: Εγώ πάω και να βαθμίσω.
0: Αβιβά.
1: Πιλού, ερώ, δε χιλέ.

0: Μιχάλη.
1: Εγκάμε κάτω λίγο μαχαίρι.
0: Κάμω φέλα.
1: Δεν θα βάλω να πάω χούμι, το μαχούα.
0: I'm going to go to the house.

0: Άντε του,
1: Καλά, καλά, τώρα, καμά χέτ.
0: Καμά φελά.
1: Έτσι, δεν θα έχω.
0: Μέγια παγιάλη νιέτα.
1: Απλά, τα τέλος φορά μου να ακούγουμε.
0: Αν το πράγμα, με.
1: Άμε και τα έκανε για το απλά, αν είτε μην ξέρω να το τσουρά.
0: Δεν άλλο γάτο άλλη να σαείς.
1: Ήγια. Τον άρε να ήγουνα. Ούλα γαμού. Φέρα, ούτω βέζε που μαζί με βιβαρόν. Χα. Τα δε ουγκάνα λεμάνα. Αχού τσιλί τσαχού. Χα μέα κακάρα ουγκάνα λεμάνα. Τα ουγκ. Εβαρή διτάμ. Χωρίχε. Ούτω ουγκάνα λεμάνα μου καλήγιανα. Pero uba ya ukana le yena na a reng a re le ke le siwa pitikinyi ha ai ai sai

0: Άντε του, ε.
1: Καλά τώρα κάμα έτσι.
0: Καόφελα.
1: Σε τσάλα να σε έχω. Έτσι, δεν τέλεσε καλά μωρά και εγώ. Και κι άλλα χουκό, όλα αυτά θα λέει να λες που να λένε το τέλος αντσίβι. Και κι άλλα χουκό, θα σύμπλιο μου έσου. Α, έκανε έτσι. Και κι άλλα χουκό. Και θα τέλω το μάτα και αρχέ. Και σε είναι σαν και γραμμάνε με σου, μάνε με σου έτσι.
0: Αλήθιμαντο.
1: Και έτσι λέω στα λεσάλιν, ποιο μου λέει μου ήδη μου να τελά χάει. Μα να μην έγινε ο ασύνο, όλα φάσα λένε το, όλα χατέλα λένε το. Και άσχε φάσα λένε το σύνο βεσάν, έτσι κάθασαν τα πράγματα μου να μου έγινε το μου σύνο και σύνο και σύνο. Είναι το φάσα λένε σου. Άμα έκανε τα γέρα του γητλά μάντα του, άκα κάνε τη βούτια, τα τέρα του γήκαν σαν τάτα μου, σαν σέρα τάτα μου. Χαρίστε δεν είναι τσοντζε, ρε πέρα, όφερα γεντζε, ρε μανί έτσι. Και ρε χαρίμα του και έραν τσοντζε, τσάτα τσο φαντζίβι. Σε μάνα ρε βάλι τσιβά, χάρι σε ρίξε το φασαρί σου, α, σου σου βέγε ματάτ. Σε μία μου έσω, α, έκανε έτσι. Χά και ρε σε ρόβα και σύντ, ναι, σε ρόβα και έτσι και μου πάντε έτσι, χάι. Εγώ σε τσούρε φάσα λέω σου χαρίτσι, ας.
0: Ρένω μαγκίτσι.
1: Ναι.
0: Ρένω μαγκίτσι.
1: Α, και μαγκίτσι φέρα και ρεχέρι, φάσα λέω σου. Εγώ ρε και σε είναι φέρα μου να μου γίνει τέντια, γιατί καλά μου κάνω ένα σου να μην φάσα έτσι. Α, τσάρα τότε δεν σε τσάτα κανεί, δεν σε γίνει τελά χαουντά. Τι έχει νέα τέμα, σε θέλει μια τέμα, να το αγκατάβατσε. Δεν είναι αλήθεια, αγαμού. Κι λαντατέρα, Kau itu yang tadi mana mereka ni tempat yang saya sekarang ni yang paling ramai tu banyak ni selalu hula. Ekan ni tempat kuih ayam saka mana ayam saka pudi.
0: Hebat.
1: Kau ni tu ayam saka sorang tadi. Kau ni tempat tua.
0: Ya. Mana mana kita datang.
1: Kau ni tu mana kita datang tadi tu sekarang mana kau. Thank you, Daddy.
0: Thank you, Mawak. Hebana, may I have work a carrying cool lady police shilling? Unhoposa young banana, ya, Kamonakaha Salili, Honalim, Dinku tse shulene tsona